0: Ξυπνάω ξυπνά. Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Η γνώση με κατάντησε θηρίο, τρομαγμένο τη βλακεία. Όμως αυτή με έκανε να κλαίω από χαρά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά.

λάμπα που πάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργό σβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργό σβήνω αφότου εκραγώ.

και αφήνω πίσω κάτι ουρές που μοιάζουν με τραγούδια. Κάτι γραμμές σαν τσουμπαλές, σαν σχέδια συντριβών. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ.

στα όνειρα με μάθανε πως λαμποκοπάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

εγώ μπορεί να πιάσω το άλογο σαν το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα που χρόνια τώρα θα έχω να προφτάσω. Την Ιγαλήνη, την Ιγαλήνη, ας χωρέσεις τον εαυτό σου. Λένε πως βλέπεις την απάντηση γραμμένη στη σελίδα.

0: 2. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

фувати, арки на ψάξει τις αλήθειες που αξίζουν τα το.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημένε εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

ρυθμό της Αλνίας γεννιέται το τραγούδι της πλάσης. Εκεί όπου το τίποτα γεμίζει με τα πάντα, καθώς έρχεται το φως

μάνι πλυντήρα για να περάσουμε απέναντι. Χανόμαστε. Άρα ήρθε ο καιρός να χτίσουμε γέφυρα. Καιρός να λιώσουμε τον πόνο των παιδιών, καθώς ανέμελα βαδίζουν σε βήματα άγνωστα που ποτέ δεν τα βαδίσαμε εμείς. Βήματα που κανένας ποτέ του δεν βάδισε. Συντροφιά με το χρόνο που είναι στην ουσία ανύπαρκτος για τον εαυτό του, καθώς το χτες, το σήμερα και το αύριο είναι για εκείνον ένα. Τίποτα δεν κυλά και τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν γεννιέται, ούτε πεθαίνει. Για εκείνον όλα είναι τώρα. Και τώρα είναι η ώρα να πάψουμε να παίζουμε κρυφτό με το δικό μας τον απίστευτο αυτό.

σοπάσουμε και πάλι. Να κλειστούμε στο κελί της απίθμενης γνώσης. Να προσκυνήσουμε με ευγνωμοσύνη την ανάσα και να κινήσουμε ακόμη μια από την αρχή. Σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Σαν να μην υπήρξαμε πριν. Σαν να μην ζήσαμε τόσα χρόνια μέσα σε εκείνη την ψευδαίσθηση του κτίνους που εξαγνίζουμε μέσα μας, γλυκαίνοντας τα αυτιά του με νουθεσίες. Λες κι είμαστε θεοί που μοιράζουμε κατά βούληση το

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

όλη μου τη ζωή υποτίθεται ότι έψαχνα για ασφάλεια. Κάπου να κουμπίσω. Κάπου να νιώσω προστασία. Ψεύδος. Ψεύδος πλανερό. Η αλήθεια είναι πως με παρέσαιρνε ένα άγριο κύμα. Μια μανία αυτοκαταστροφής. Ακόμα και αυτή η ψευδεπίγραφη ανάγκη της ασφάλειας παγίδα ήταν. Για συντριβή. Ήθελα να οδηγήσω την ψυχή μου στο λαγούμι της ασφάλειας για να την ξεκοκαλίσω με την ησυχία μου. Αυτό ήταν. Καλέ τι να τα κάνω εγώ τα λουκέτα, τους ήρτες και τις κλειδαριές. Αν δεν διέκρινα στο βάθος το ορίζοντα ένα λυσασμένο σκύλο να έρχεται ορμητικά κατά πάνω μου με σκοπό να με ξεσκίσει, δεν μπορούσα να ανάψω ειδονικά το τσιγαράκι μου και να θαυμάσω το ηλιοβασίλεμα. Την έφαγα τη σουγιαδιά, αλλά μυαλό δεν έβαλα. Ποτέ δεν πέρασα από κόσκινο τις φιλίες μου. Περάστε κόσμο, μια ζωή. Και ξέρω τι θα το ξανακάνω. Και στην πάτησα. Και θα την ξαναπατήσω. Όταν τα κάνω θάλασσα, δεν θέλω να μου χώνουν το κεφάλι μέσα να πνιγώ. Ούτε να μου πιάνουν το λαιμό για να με σώσουν. Να μου δείχνουν μόνο πιο πέρα. Στην άκρη του ορίζοντα, τα θαλασσοπούλια.

Είναι άνοιξη. Απόβραδο. Με πνίγει η άνοιξη. Μου κόβει την ανάσα. Δεν αντέχει πια η ψυχή μου να κουβαλήσει τόση ομορφιά. Σαν να φορτώνει στη ράχη μια σκάμπια σε ένα κόκκινο ρόδι. Φουσκώνουν οι φλέβες μου. Πονάει το αίμα μου. Παλεύουν να βλαστήσουν οι σπόροι μέσα μου και δεν υπάρχει χώμα να ριζώσουν. Δεν υπάρχει αρκετό νερό να ποτιστούν. Όταν έπρεπε να κόψω όλους τους άγριους θάμνους να ελευθερωθεί το τοπίο, δεν το έκανα. Λυπήθηκα τα φίδια που δεν θα είχαν φωλιές να κρυφτούν. Όταν έπρεπε να φυλάξω λίγο νερό για ώρα ανάγκης, δεν το έκανα. Λυπήθηκα τα αδέσποτα που διψούσαν. Τώρα, πώς να φυτρώσουν οι βολφοί, πώς να ποτιστούν τα όνειρα. Παρ' όλα αυτά, δεν λέω πως δεν βρίσκω κάποιες λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα ξεχασμένο άδειο κονσερβοκούτι στην ψυχή μου,

Εγώ ό,τι νιώθω, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι συναντώ, το ζουλάω άθελά μου. Το σφίγγω περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, περισσότερο από ό,τι πρέπει. Καμιά φορά και χωρίς να το επιθυμώ, το πετάω. Ακόμα κι αν είναι το καλύτερο, ακόμα κι αν το αγαπάω, ακόμα κι αν μην άξιζε.

0: 92,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στην πλάτη σου εγώ. Για την πάρτι σου είμαι τρελός. Και δεν έχω λιμάνι από σένα άλλο να πλησιά.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ενέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρμπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

στιγμές. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Ράδιο.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-70-98-630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Έδεσε τα χέρια στο λαιμό μου. Έκλεισε τα μάτια σ' ό,τι ερχόταν. Ένιωσα να σβήνει το μυαλό μου. Έπεφτε ένας κόσμος και χανόταν. Και χανόταν.

0: Morning Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτομες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

En Κλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας,

τα βήματα.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

Οι παλιές φωτογραφίες σαν νησιά στου χρόνου τον ωκεανό. Τις κοιτάζω και απορώ.

Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνε και ξεσκίζουν το κενό. Το παλιό μου εαυτό.

Δεν είναι ότι άμα το πιστέψεις κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Να τη νύχτα σαν αυτή. Με το βλέμμα καρφωμένο βλέπω πάλι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη.

ώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα. Διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λυκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα. Σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μα εγώ κατά απ' τα κύματα σας χάνω. Πώς να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αργήσω να σας βρω.

special.

0: En Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
6: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
7: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχεί, θα είμαι καλά.
8: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
9: Καινούριος φοιτητής, έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελόνι για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέος και διπλός πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τις περιφερειακές εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά και στην πόλη του Βερολίνου. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, κατέκτησε την πρώτη θέση με 38,2%, αλλά με μικρή διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες της Πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζικ που φτάνουν το 35,5%. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς υφίστανται μια πανωλεθρία ιστορικών διαστάσεων, καθώς δεν συγκεντρώνουν το 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο, το κόμμα της αριστεράς εκλέγει δήμαρχο κυβερνήτη της πόλης για πρώτη φορά μετά την πτώση του τείχους, καθώς βγαίνει πρώτο με 25,7%. Με μεγάλη διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες που κερδίζουν το 18,8% και την AfD να περιορίζεται στην τρίτη θέση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ίδιο τον καγκελάριο και τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα των διπλών εκλογών? Μια πρώτη αποτίμηση από την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Οι χθεσινές εκλογές αποτελούν σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, η CDU έμεινε για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία εκτός τοπικού κοινοβουλίου, ενώ στο Βερολίνο έχασε σημαντική εκλογική δύναμη και βρέθηκε πίσω από το κόμμα της αριστεράς που κέρδισε την πρωτιά. Σύμφωνα με την Tagesschau, στο κόμμα επικρατεί προβληματισμός και αναβρασμός για το πώς θα ανακτήσει την επαφή με τους ψηφοφόρους και πώς θα απαντήσει στην άνοδο των κομμάτων διαμαρτυρίας. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ηγεσία της CDU εμφανίζεται προς το παρόν ενωμένη γύρω από τον Μέρτς. Ο ίδιος ξεκαθάρισε χθες ότι παραμένει τόσο στην καγκελαρία όσο και στην προεδρία του κόμματος, προσπαθώντας να αποτρέψει σενάρια αμφισβήτησης. Όμως στελέχη της CDU συνεχίζουν να εκτιμούν ότι απαιτείται αλλαγή τροχιάς. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Αν η κυβέρνηση καταφέρει να δώσει απτά αποτελέσματα στην οικονομία και στο μεταναστευτικό, θα φανεί στην πράξη. Ο Μέρτς μόνο τότε θα μπορέσει να ανακτήσει πολιτικό έδαφος. Αν η δυσαρέσκεια παραμείνει, οι εσωκομματικές πιέσεις θα ενταθούν και η σημερινή στήριξη προς το πρόσωπο του Μέρτς ενδέχεται να δοκιμαστεί περαιτέρω. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στο Βερολίνο. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων, ο καγκελάριος είχε αναβάλει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στην τακτική Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα τον εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε σημερινές δηλώσεις, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή κρίσεων, συγκρούσεων και πολέμων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την επίλυση των κρίσεων. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
8: Η Τζόρτζια Μελόνι μπήκε για τα καλά στην προεκλογική εκστρατεία. Μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της, έδωσε συνέχεια σε σειρά δεσμεύσεων του Υπουργού Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Μέσα στην εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη θα συνεδριάσει και θα υιοθετήσει μέτρα που αφορούν τους ξένους μαθητές. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Μελόνι, θα περιοριστεί ο αριθμός αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε τάξη δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% του συνόλου. Παράλληλα, στα σχολεία θα απαγορευτούν οι μπούρκα και το νικάμπ και θα εγκριθεί κανονισμός βάσει του οποίου οι γονείς των ξένων μαθητών που παίρνουν χαμηλούς βαθμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούν μαθήματα Ιταλικών για να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Στο σχολείο πρέπει όλοι να έχουν το πρόσωπο ακάλυπτο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση, είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με τα μέτρα αυτά όμως, η Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας προσπαθεί να περιορίσει κάπως στην άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Futuro Nazionale, του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια πόλη Κοχάτ. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Ποτέ άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογουμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tage Schau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον, η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, όπου επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, η τροχή τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: En Plo 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήρα διαβάστε. Έχει το διάρρυμα το μπουλάρι.
1: Πεντάμισάρι στο δημοτικό, η μαμά μου φταίει και γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο με αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά, 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά, μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: είσαι, καθάρισε ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε στόλη σας, περικοπές θα αρχίσω μνημόνιο.
1: 18 ώρο με μαλακά αφεντικό. Στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο με

0: Ο Άλκης τραγουδάει.
1: Ναι, γιαγιά, ο Άλκης τραγουδάει.
0: Όχι, πώς φώναζε η Παναγία μου πούστης.
2: Εν πλώ, 89,2.
0: Του εγώ δεν κουρεύεται.

0: Διπλό. 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά?

σαν χώρες ξένες, λησμονημένες. Χάνονται οι μέρες μας αγριεμένες στα μαύρα σύννεφα. Μα όταν ξεφτίζουν, βουτάν στα χρώματα και με ζαλίζουν.

κάποια τρένα διαλυμένα. Τα μάτια μας στολίδια όμορφα στη φρίκη καρφωμένα. Λάμπουν στα σκοτεινά, μα όταν δακρύζουν γίνονται θάλασσες και με ζαλίζουν.

0: Πλο 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εκτυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσα, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Αργότερα βαράγανε το πάτωμα θαρρείς για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Και όλα ξανά ησυχάσανε, ξανάρθει.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: and Glow 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι αγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο τον τύψιο.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
6: The economy is growing fast, second only to Asia, and yet almost half of the continent

Καλησπέρα, καλησπέρα πανέμορφες, καλησπέρες εδώ πάντα συντονισμένοι στο Ninja Radio και κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ. Τι να πω, θα πω στην καλύτερη παρέα ever. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μα πόσο πολύ ανυπομονούσα να έρθει εδώ να τα πούμε στο διαγαλαξιακό μας παρεάκι, στον angieradio.gr και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή. Δηλαδή στον Enplug 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Sirius στους 95,8 μας ακούτε στην Βιωτία, στην Κόρινθο είστε πάντα συντονισμένοι στον 2,105,6, Vox FM στους 103,3 για τον νομό Ηλίας και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνετε πάντα στους 104,3. Ήδη έχουν καταφτάσει αρκετά μηνύματα, αναμένω και άλλα πολλά στο Viber 698-98-60-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, στο TikTok τώρα έρχομαι live, στο Instagram στείλτε μου ό,τι αγαπάτε. Μπορεί να καθυστερήσω όλο να το βρω, αλλά θα σας βρω. Μπήκαμε με Ναξάτρας και Journey to Naramon. Συνεχίζουμε με Villagers of Ioannis Nasiti που πραγματικά τα σπάσανε αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό. Και πάμε να ακούσουμε από το τελευταίο τους άλμπουμ Venceremos, Ghosts in the Sky.

Λοιπόν, ήρθα η live πλέον και στο TikTok να χαιρετήσω εδώ το φίλο τον Περικλή. Γεια σου Βασιλική μου, το Γιώργο τον Κοντοστέργιο. Το Σωτήρη επίσης τον ευχαριστώ για το restory που έχει κάνει. Παιδιά, σας ευχαριστώ και εδώ για τις κοινοποιήσεις. Γεια σου Βασιλική μου, για όλα τα ωραία αυτά που μου γράφετε. Λοιπόν, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, γενικότερα το closing της προηγούμενης εβδομάδας, πώς τα περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο και πιο δυναμικά πώς ήρθε αυτή η εβδομάδα, πώς μπήκε σήμερα Δευτέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα το πω και θα το ξαναλέω συνεχώς αυτήν την εκπομπή που μεταμορφώνεται τις Δευτέρες και πραγματικά είναι πλέον κάτι το... Είναι η καλύτερη μου μέρα η Δευτέρα και η Τρίτη που έχουμε εδώ εκπομπή. Οπότε γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω και άλλες πολλά, και άλλα πολλά τραγούδια. Πάνω, σε ευχαριστώ που μου το μοιράστηκε σε αυτό το τραγούδι που σου έχει κολλήσει. Δεν ταιριάζει πολύ με τη θεματολογία της εκπομπής, αλλά σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και εμένα μου έχει κολλήσει ένα, θα δω αν μπορέσω έτσι να το βάλω στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ήταν ωραίο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική μου, για την μπλούζα. Να χαιρετήσω εδώ το Φάνο, το φίλο τον Πάνο. Γεια σου, Σόφη μου. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λίγο πιο ροκ εκκίνηση, αλλά σιγά σιγά θα γυρίσουμε προς τα λόγω. Ξέρατε τώρα.

Τώρα, παιδιά, πραγματικά διαβάζω κάτι που πραγματικά δεν ήξερα ότι υπάρχει. Δεν το γνώριζα, δηλαδή. Δεν ξέρω, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Σπάρτακος ή Μεγαλέξανδρος, τι έγινε, λέει εδώ ο τίτλος, στα αρχαιοελληνικά Καλλιστεία. Το ξέρετε αυτό ότι υπάρχει? Εγώ, παιδιά, πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο, μεταξύ άλλων. Στο Άλσος Βεϊκού έγινε αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς, γεμάτο αρχαιοελληνικούς μανδύες, χιτώνες, πομπές με δάδες, δισκοβόλους, αμφορείς και αγόρια και κορίτσια που αποδεικνύουν πως το αθάνατο ελληνικό κάλος, ως φαίνεται, επιζεί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι κάτι τέτοιο δεν είχα ξαναδεί. Μου αρέσει που γενικότερα έτσι είναι όλοι όμορφοι άνθρωποι, αλλά μου κάνει εντύπωση που έχουν όλοι ντυθεί κάπως έτσι αρχαιοελληνικά. Δεν θα πω ψέματα, θα μου πεις, αν δεν είχαν ντυθεί έτσι με χιτώνες και τα σχετικά, δεν θα ήταν αρχαιοελληνικά Καλλιστεία, έτσι? Δηλαδή, υπάρχει ένα κόνσεπτ. Υπάρχει ένα κόνσεπτ εδώ πέρα που το ακολουθούν όλοι μαζί. Ξέρετε, αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει επίσης που δεν είναι στα κλασικά μοντελίστικα δεδομένα. Είναι γενικότερα διαφόρων ειδών. Δηλαδή, και αυτό μου αρέσει. Ότι υπάρχει μία μοναδικότητα μου αρέσει. Και οι παρουσιαστές και όλοι από ό,τι βλέπω που συμμετέχαν έχουν ντυθεί έτσι αρχαιοελληνικά. Οκ, ξέρεις τι. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Είναι μία, θα πω, με ωραία διάθεση το κάνουνε. Να πω ότι το κάνουνε. Έχει πάντως και ένα χιούμορ όλο αυτό. Χαίρομαι που τους βλέπω όλους χαρούμενους. Υπήρξαν και νικητές και τα σχετικά. Μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν. Καταρχάς να χαιρετήσω εδώ όλο αυτό το παρεάκι που γράφει όλα τα ωραία. Λοιπόν, γεια σου Ευδοκία, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, καλά είσαι? Ο Νικόλας γράφει: ζηλεύω τον καθρέφτη σου που όταν σε αντικρίζει αντέχει τόση ομορφιά χωρίς να την αγγίζει. Πάρα πολύ ωραίο, να χαιρετήσω και το Ρούλι. Απαντάει όμως ο Σεραφείμ, δεν θα το αφήνει έτσι, από τα μιμίδια στην ελληνική, Σεραφείμ μου, και λέει: ζηλεύω το ψυγείο σου που φυλάει τα παγωτά σου χωρίς να τα φάει. Ορίστε, ορίστε. Καλά, έχετε ξεφύγει, μιλάμε τώρα για ταλέντο άλλου είδους, έτσι. Πάμε με ένα αγαπημένο καλοκαιρινό, τουλάχιστον εγώ το έχω συνδυάσει με το καλοκαίρι. Fjordian Blue από Steams. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε. Και έρχομαι, παιδιά, να πούμε πολλά και κυρίως να μιλήσουμε για τον καιρό. Εκεί που είστε εσείς, τι καιρό κάνει, για γράψτε μου.

Μου στέλνετε εδώ Viber, Viber. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Α, να το Βασιλεία θέλουμε. Α, να το live στο TikTok. Μου έχει στείλει ο Γιώργος. Κι όμως έκανα live στο TikTok. Δεν είναι ότι δεν έκανα. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου, γεια σου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, γίνεται ένας χαμός παιδιά. Αλλά εννοείται ότι και ο καιρός θα αλλάξει τώρα σιγά σιγά. Τουλάχιστον εντάξει. Νομίζω ότι πλέον με την φθινοπορεινή, χειμερινή ημερία τώρα που θα έχουμε, σιγά σιγά δηλαδή μπαίνει και επίσημα ο χειμώνας. Ή όχι, λέω λάθος. Τώρα δεν έχουμε, σύμφωνα, έχουμε μια επιδείνωση καιρού τώρα, αλλά μετά δεν έχουμε τη φθινοπορεινή ημερία, με συγχωρείτε, φθινοπορεινή ημερία, που από εκεί και πέρα μπαίνει το φθινόπωρο. Λοιπόν, τώρα Τρίτη με ξημερώματα Τετάρτη θα έχουμε μια επιδείνωση του καιρού από ό,τι βλέπω εδώ, με κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τα σχετικά στη Μαγνησία, προσοχή, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, σποράδες και χαλκιδικοί θα επηρεαστούν από τα ξημερώματα έως το απόγευμα, ενώ στην κεντρική και βόρεια Εύβοια τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πω πω, ακούω βροχές και Μαγνησία και μου πιάνεται η καρδιά μου, δεν ξέρω πώς. Πώς να τα πω όλα αυτά, αλλά καλή δύναμη σε όλους και να προσέχετε πραγματικά. Ευτυχώς είναι 1-2 μέρες. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω πια. Δεν ξέρω τι να πω για το καιρό. Ο κύριος για το καιρό, γιατί εμένα μου αρέσουν οι βροχές, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ όταν κινδυνεύουμε. Αυτό. Ας ελπίσουμε όμως σε better skies. We all have a choice. Που μας τραγουδάει εδώ η Έφη Θεολόγου, ένα κομμάτι του Paper Cut.

Γεια σου Σταύρο και σε σένα, εννοείται ότι επέστρεψα και κάποιος άλλος μου το είπε ότι δεν μαύρισα τώρα το καλοκαίρι. Παιδιά, δεν ξέρω, κάθε χρόνο δεν μαυρίζω, πάρτε το όλη απόφαση, δεν ξέρω, είναι και αυτό περίεργο. Η αλήθεια βέβαια τώρα που το σκέφτομαι είναι ότι φέτος δεν έκανα και πάρα πολλά μπάνια, δηλαδή άλλες φορές μπορώ να πω ότι πήγαινε περισσότερο και στην Αθήνα. Φέτος για κάποιο λόγο είχα πολλές δουλειές, πολλές αλλαγές, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Μαρία, να χαιρετήσω καλά εσένα. Μαράκι μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σου Μάρια, τον Μάικ πάρα πολλά φιλιά, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα. Μάρια όντως μου είχε στείλει ένα podcast, αλλά αυτό δεν το άκουσα, δεν πρόλαβα. Γιατί, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, δεν προλαβαίνω. Παιδιά, αυτές τις μέρες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου σημαίνει. Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι και πριν ήμουν σε αυτή την κατάσταση και εκεί που παραπονιόμουν, ξαφνικά τώρα ήρθε και αυτή η μετακόμιση που έχω αυτές τις μέρες. Και τώρα πραγματικά όμως δεν προλαβαίνω. Και απλά αισθάνομαι ευγνώμων που δεν έχει συμβεί και κάτι άλλο πέρα από τη μετακόμιση. Οπότε κάπως τώρα. Δεν προλαβαίνω, αλλά εντάξει, αν είναι κάτι το οποίο. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον. Θα το θυμηθώ και θα το βάλω. Γεια σου Κώστα, ξένε.

0: Καλησπέρα στον Νικόλα. Γεια σου Θανάση και σε σένα. Δεν έχω δει όλα τα μηνύματα ακόμα. Έρχομαι όμως, έρχομαι παντού. Βαγγέλη μου Γιαννάκη, ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία, όπως ευχαριστώ και τον Γιώργο. Ναι, αυτή την εβδομάδα είμαι λίγο πιο cool. Δεν μπορούμε τώρα να είμαστε οι ίδιοι κάθε εβδομάδα, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Θέλει μία, πώς να το πω, μία ποικιλία. Δηλαδή, αν ήμουν ίδια θα ήταν περίεργο. Εγώ δεν αναρωτιόμουν, θα έλεγα κάτι πάει καλά. Πρόκειται περί AI. Να χαιρετήσω για τη Φωτεινούλα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θέλω να πω καλή επιτυχία σε εσάς που θα πάτε τώρα διακοπές. Παιδιά, εγώ τώρα θα καθυστερήσω να πάω διακοπές. Μόνο σε κάτι γάμους θα πάω.
1: Εσωτερικός ή εξωτερικός. Νιώθω πάλι ενοχές και με προβληματίζει το τοπί.
0: Σε πάρτε γενικά.
1: Που η άνοιξη κόβεται στα δύο και ταξιδεύουν σε...
0: Τι άλλο έχω να κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Σούζες, παρέες, μηχανές, ανάτιμα.
0: Θα ήθελα βέβαια να κανονίσω κάτι γιατί έχω πήξει, αλλά παιδιά, επειδή έχω πήξει λίγο, μετά δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα μάτια, το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Λύστε εδώ, δεν έχω χρόνο να πάω στην τουαλέτα, θα πάω στο εξωτερικό.

Βίκυ μου, θα το βάλω, θα το βάλω για σένα. Καλησπέρα, Αναστασία μου. Σε λίγο όμως, περίμενε. Αχ, τώρα βλέπω και τις καρδούλες, η φωτεινούλα μου. Αισθάνομαι τόσο όμορφα. Αχ, τι να σας πω, παιδιά. Σας έχω πει ότι μετακομίζω τώρα, ψάχνω και καναπέ. Πω, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα. Έχω πάει σε τόσα μαγαζιά, έχω κάτσει σε τόσους καναπέδες. Κάποιοι είναι υπερεκτιμημένοι, κάποιοι είναι τόσο σκληροί, δεν μπορώ να κάτσω. Κάποιοι είναι, το ξέρω ότι κάποιοι τους θέλετε σκληρούς τους καναπέδες και είναι πολύ σωστό αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά, επειδή κάθομαι όλη μέρα σε καρέκλες, θέλω, παιδί μου, όταν πάω να κάτσω στον καναπέ, να κάτσω και να βουλιάξω λίγο. Όχι πάρα πολύ και να μην μπορώ να σηκωθώ, αλλά αυτό λίγο που χαλαρώνεις. Λοιπόν, από ό,τι ακούσαμε, Σίλια Κατραλή και το Γιασεμίν. Οπότε καταλαβαίνετε, έχω κάτσει σε τόσους καναπέδες, έχω δει τόσα πράγματα. Η μισή μου αρέσουν, η άλλη μισή όχι. Μετά είμαι αναποφάσιστη. Τι να σας πω, δεν έχω χειρότερο. Κάτι θα βρεις, λέει ο Σωτήρης. Σας λέω και εγώ τον πόνο μου, ορίστε, ορίστε. Ο Χρήστος λέει εδώ, λέει συνέχεια όσο ότι είμαστε μια οικογένεια. Ορίστε, παιδιά, θα σας τα πω εγώ όλα, μην ανησυχείτε. Δώσε θάρρο σε μένα, μην ανησυχείτε. Έχω και άλλα να σας πω, περιμένετε. Περιμένω και τα δικά σας όμως, το νου σας.

σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Εδώ η Βίκη μου ζητάει να γίνω κουμπάρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχα συνδυάσει τα ρούχα μου έτσι σε αποχρώσεις μπορντό και σκεφτόμουν πώς είμαι έτσι, είμαι σαν κουμπαρούδι. Και σήμερα μου λες και εσύ να γίνω κουμπάρα. Λέω, μα τι γίνεται εδώ? Η Βίκη λοιπόν παντρεύεται το Στέλιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω και το Στέλιο, ο οποίος είναι κρεοπόλης. Καλά το λέω. Τι να πω, παιδιά, άντε με το καλό. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Μέσα από την καρδιά μου να... Δεν ξέρω, να είστε ευτυχισμένοι αυτό. Δηλαδή να έχει μια ωραία ευτυχισμένη ροή. Και εύχομαι αυτό που θέλετε εσείς. Δηλαδή τι θέλετε εσείς στη ζωή σας. Αυτό και να έχετε, έτσι. Ένας γάμος τώρα είναι η γιορτή μιας υπάρχουσας κατάστασης. Δεν είναι η κορύφωση, έτσι. Δηλαδή αν εσείς τα περνάτε ωραία, εντάξει, τότε κάποια στιγμή κάνεις και ένα γάμο, ρε παιδί μου, να το γιορτάσεις. Και πάλι όμως εγώ θα έλεγα ότι παίζει πολύ μάτι, παιδιά, στους γάμους. Γενικά παίζουν πάρα πολλά. Γι' αυτό θέλει λίγο μία, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μία... Πρέπει να είστε πλήρης γενικότερα από μόνοι σας και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, σας αφιερώνω αυτό, Βίκη μου. Βίκη και Στέλιος. Όλο δικό σας.

Κυλίδων, Νίκος, πολύ σωστά. Και ποια είναι η κορύφωση? Και όντως λέω και εγώ ότι ανάλογα την φάση και το στάδιο που βρίσκεσαι στη σχέση υπάρχουν διάφορες κορυφώσεις και αυτό το δουλεύεις και έτσι αναπτύσσεις άλλες ποιότητες, γιατί όσο πιο καλά γνωρίζεις κάποιον, τόσο πιο πολύ τον αποδέχεσαι, τον ερωτεύεσαι διαφορετικά, τον αγαπάς αλλιώς, δηλαδή είναι διαφορετικά όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές κορυφώσεις. Και λέει μετά ο Νίκος, γιατί είναι πονηρός, λέει: και αν το γνωρίζεις και απογοητευτείς, θα σου πω ότι εάν γνωρίσεις έναν άνθρωπο και απογοητευτείς, είναι πολύ καλό. Γιατί σημαίνει ότι πλέον τον βλέπεις χωρίς την γοητεία. Δηλαδή ότι πιο πριν σου ασκούσε μια γοητεία και δεν μπορούσες να δεις καθαρά. Τώρα λοιπόν που έφυγε αυτή η γοητεία, από την γοητεία, τώρα βλέπεις όντως πως είναι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Τώρα, αν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σου, αυτό είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο το μωρό μου από One, να ταξιδέψουμε λίγο σε άλλες εποχές. Η Βίκη το αφιερώνει στο Στέλιο. Δεν θέλει με τίποτα να ακούσει κάτι άλλο. Και περιμένω κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε σύντομα τι ώρα πήγε γιατί πλησίαζε 10. Και έρχομαι να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ζητήσετε στο Viber 698 98 60 147.

0: στον καθρέφτη της νύχτας. Μια νυχτερινή μουσική περιπλάνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, στο γνωστό και στο άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Ο νέος κύκλος της εκπομπής από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Λοιπόν, και κάπως έτσι αφαιθήκαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάπως το σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, τα λέμε 9 με 11 κάπως το σύμπαν στο δικό μας διαγαλαξιακό παρεάκι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω βασικά τι να πρωτοπούμε. Ήδη έχετε στείλει, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα συζήτησης και περίμενα να βγούμε στον αέρα για να τα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό περιμένω και άλλα πολλά στο 698-9860-147 στο Viber, το ξαναλέω, 698-9860-147 σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και φυσικά Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε, στείλτε ό,τι αγαπάτε. Είμαστε live και στο TikTok να πούμε και γίνεται ένας χαμός, έχετε στείλει πολλά μηνύματα και εδώ. Καλησπέρα στον φίλο τον Steph G, γεια σου Γιώργο, φιλάκια Βίκη, η οποία με λέει και γκμπάρα πλέον, μ' αρέσει που το έχει κλείσει. Γεια σου Βασίλη και σε σένα. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά με λένε κοντέ, δεν μου έχει ξανατύχει. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με πειράζει και καθόλου. Δεν με πειράζει. Δεν γίνεται να τα έχει όλα. Δεν γίνεται. Και μια τεράστια αγκαλιά να κάνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε από τους σταθμούς στα FM που μας αναμεταδίδουν. Γιατί εκτός από τον AG Radio, μας αναμεταδίδει ο Employ 89,2 στη Θεσπρωτεία. Πάρα πολλά φιλιά εκεί. Ο Sirius στους 95,8 στη Βιωτία. Φυσικά ο Δίωλκο στους 105,6 στην Κόρινθο. Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και, και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνεται πάντα στους 104,3. Δεν ξέρω τώρα τι να πρωτοβάλω από αυτά τα τραγούδια που έχετε στείλει. Θέλω όμως να στείλετε και άλλα, γιατί μπορεί εσάς να σας φαίνεται τώρα να λέτε να το ακούσουμε, να μην το ακούσουμε, αλλά να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Και όχι απλά θα το βάλουμε, θα το χορέψουμε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που το αφιερώνω στην Αναστασία από το Χίο. Κατερίνα Κυρμιζή και Μέθεξης.

Λοιπόν, Σωτήρη μου, εννοείται, έρχεται και το τραγούδι που ζήτησες. Εδώ το έχω βάλει στη λίστα μας. Τι σας έχει πιάσει σήμερα? Πάρει ο Άγγελο Ανδριανό.

Βέβαια προσοχή, επειδή είναι υποθετικό τραγούδι, έλεγε «θα δίνα τα πάντα». Όχι, με συγχωρείτε, για κάποιο λόγο δεν το έκανε όμως. Οπότε να ξέρετε, τα υποθετικά δεν ισχύουν ποτέ.

0: Η θεωρία μου είναι ότι τα υποθετικά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ή το κάνεις κάτι ή δεν το κάνεις. Τώρα, εάν ανατρέχεις πίσω και σκέφτεσαι ότι αν γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν αυτό και αν γινόταν, δεν μπορείς πραγματικά ποτέ να ξέρεις τι πραγματικά θα γινότανε. Γι' αυτό και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχουν και ακριβώς λάθη. Γιατί για να το αναρωτιέσαι αυτή τη στιγμή, ίσως, σκέψε το λίγο, ίσως και να μην είναι λάθος εντελώς. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Αν αυτό είναι, τράπεζε. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.
0: Ακούμε Κωνσταντίνο Βίτα να το αφιερώσουμε στον Μάριο, το Στέρβι. Βέβαια τώρα σκέφτομαι ότι ζήτησε στερεονόβα, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.

Είναι αυτό που είπε πριν και ο Νίκος 1973, ότι ό,τι έχουμε είναι στιγμές. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι στιγμές. Και μετά, τι ξέρω, ό,τι έχουμε είναι το τώρα βασικά. Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ. Γιατί και οι στιγμές είναι αναλόγως εσύ πως τις θυμάσαι.

πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Όπως λέει και ο Σωτήρης, το σύμπαν ξέρει καλύτερα. Ο Νίκος λέει σωστά, και να μην τις επιδιώκεις να έρχονται από μόνες τους αυτές τις στιγμές. Να χαιρετήσουμε πάρα πολύ αγάπη και την Ηλιάνα Κουλαρμάνη που είναι εδώ στην παρέα μας, το πιο γλυκό κορίτσι ever. Πάρα πολλά φιλιά. Ξεκίνησε καλή βροχή στον κάμπο, επιτέλους, λέει εδώ ο Ηλίας. Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, είσαι στη Μαγνησία. Οπότε να σου πω ότι ξεκινάει κακοκαιρία από αύριο. Πριν το είπαμε, δεν ήσουν εδώ, απλά θέλει λίγη προσοχή. Θέλω να σας πω ότι η Ηλιάνα Κουλαρμάνη είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι και την απολαμβάνουμε φυσικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Παρακολουθήστε την γιατί είναι πάρα πολύ καλή και αγαπάει τόσο πολύ τη δουλειά της.

Λοιπόν. Και λέει πολύ σωστά εδώ ο Δημήτρης, μιας και λέγαμε για στιγμές. Να ακούσουμε το τραγούδι «Τη στιγμή», παιδιά, του Messier Minimal, που ερμηνεύει τόσο ωραίο ο Δάκης. Και κάπως έτσι φτιάχνουμε και τις δικές μας τις στιγμές εδώ στο παρεάκι μας. Να μην μας τη χαλάσει κανείς. Γιατί και εμείς το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή την παρέα, αυτή τη συζήτηση. Είναι αυτό το συνέστημα, το αίσθημα. Που σου έχει δημιουργηθεί ή που νομίζεις ότι σου έχει δημιουργηθεί, γιατί πολλές φορές μπορεί και να πρόκειται περί ψευδαίσθησης.

0: Βέβαια, όταν κάτι είναι πραγματικά δικό σου, κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ. Ίσα-ίσα, ακόμα και να το αφήσεις κάπου, τώρα μιλώντας για ένα αντικείμενο, τι θα το πάρει κανείς, θα είναι για πάντα δικό σου.
1: Στο 9.
0: Πάμε να ακούσουμε κρυφά στο 9. Από τον Νίκο σε όλη την παρέα.

Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ παλιό, χαίρομαι κιόλας που σας άρεσε εδώ γενικά στην παρέα μας. Γεια σου φίλε Ρόλαντ από την Σουηδία, πάρα πολλά φιλιά. Σωτήρη, μένοντας η μελωδία.

0: Πολύ σημαντικό πάντως το γεγονός ότι όντως μια στιγμή όταν υπάρχει στο τώρα, υπάρχει για πάντα. Δηλαδή αυτό είναι σχεδόν ανατριχιαστικό αν το σκεφτείς με τον χρόνο κβατικά, ότι αυτό το τώρα θα υπάρχει για πάντα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή η εκπομπή τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι συντονισμένοι, κάπου υπάρχει στο χρόνο για πάντα. Δεν είναι απίστευτο αυτό? Μα πείτε μου λίγο, δεν είναι απίστευτο?
1: Τι κάνω πια με τη ζωή μου ρε φίλε? Δηλαδή δεν είμαι καν εγώ.

0: αγκαλιάς ώστε να βγει να μου χτενίζεις τα μαλλιά.
1: Λοιπόν, προηγουμένως ακούσαμε Αμφιβάλλα από Σκαδαρέσεις και συνεχίσαμε με τον Κωστή και Ψάχνω για τον έρωτα.
0: Να βγάζω το πουκάμισο.
1: Γεια σου Σωτήρη μου, να χαιρετήσω το ΒΑΚ, ο οποίος λέει πού είναι η Ελπινίκη. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πού είναι η Ελπινίκη, γιατί θα αρχίσω να σου λέω δεν ξέρω για ποια Ελπινίκη εννοείς, θα αρχίσεις να λες όχι μα εννοώ εκείνο και καταλαβαίνετε μετά θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που δεν ξέρουμε καν τώρα εάν όντως χάθηκε η Ελπινίκη.
2: Είναι ανέκαθεν πολύ καλή στα πάρτι.
1: Μήπως είναι η Ελπινίκη που είναι πάρα πολύ καλή στα πάρτι?
2: Ιδίως όταν τα ακούει από μακριά.
1: Ναι, λες Αγκρίν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αισθάνομαι ότι μου έχει λείψει ένα πάρτι.
2: Αυτό.
1: Έτσι λίγο να πας ανέμελα, να χορεύεις και να κάνεις ό,τι βλακία σου έρθει στο κεφάλι.
2: Για τη ζωή.
1: Αλλά το δικαιολογείς, λες εντάξει, πάρτι είναι.

Λοιπόν, για να πούμε και τα καλά νέα από ό,τι βλέπω εδώ. 15χρονος Έλληνας κέρδισε διεθνές βραβείο με μια εντυπωσιακή φωτογραφία της Σελήνης, παιδιά. Συγχαρητήρια να τα πούμε, να του πούμε. Ο Νικόλαος Στριμπούλης ανακηρύχθηκε Young Astronomy Photographer of the Year 2026 με το Mineral Moon. Παιδιά, έχει τραβήξει μια εντυπωσιακή εικόνα της Σελήνης από το παλαιό φάλερο στις 8 Μαρτίου του 2025. Μ' αρέσει πάρα πολύ που πήρε μέρος στο διαγωνισμό και πάρα πολύ που το έκανε αυτό. Δηλαδή, συγχαρητήρια και στους γονείς του που τον οθούν να έχει όλα αυτά τα ωραία ενδιαφέροντα. Και εντάξει, τώρα τι να πω, είναι έρωτας, παιδιά, είναι έρωτας. Τώρα να κοιτάς τα άστρα, να χάνεσαι, να φωτογραφίζεις. Είναι μαγεία, να το πούμε συγχαρητήρια και περιμένουμε και άλλες πολλές φωτογραφίες, έτσι. Εννοείται.

Καμιά δεν είναι μόνη, γιατί μία έχουμε την άλλη, όπως και γενικότερα ο ένας έχουμε τον άλλον, παιδιά, και νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει για τα καλά. Γεια σου εδώ, Σωτήρη μου. Ζυγώνει 11, το είπε ο Νίκος. Να χαιρετήσω επίσης εδώ το φίλο το Βασίλη. Έχετε στείλει πολύ ωραία κομμάτια. Ό,τι δεν έχω προλάβει, Γιώργο από τα Τρίκαλα, θα το βάλουμε αύριο. Τώρα, όσον αφορά στην αστρονομία, εγώ ακόμα δεν έχω ασχοληθεί. Θυμάστε που σας το είχα πει. Ναι, γιατί μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος. Όχι, Αλέξανδρε, εγώ ακόμα δεν το είχα κάνει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είχα γνωρίσει, παιδιά, ένα παρεάκι, τώρα πέρα από την πλάκα, που το κανονίζανε, είχαν κάπως, ξέρετε, σαν ραντεβού. Και τι λες εκεί, λες πάμε να δούμε τα άστρα. Και πηγαίναν τώρα με τα αμάξια έξω από την Αθήνα, σε κάποια μέρη, ξέρετε, που δεν έχει και τόσα φώτα, αλλά σε αυτά τα σημεία υπάρχει και ξέφωτο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ήσυχα τον ουρανό, φυσικά με εξοπλισμό και τα σχετικά. Είναι μαγεία, παιδιά. Είναι μαγεία. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, είναι αυτό το κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά, πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό, ότι δεν ξέρω, δεν αξίζει αν δεν βλέπεις τα αστέρια, αν δεν περπατάς στη φύση, αν δεν το νιώθεις αυτό στο 100%. Είναι κάπως σαν να είναι μισή ζωή.

Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εγώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Νομίζω, παιδιά, τα έχουμε ακούσει όλα. Δηλαδή, τι να πω, ακούσαμε One, Γιάννη Πάριο. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Από Ναξάτρας μέχρι Πάριο, μέχρι Μεσία Μινιμάλ, Ναλίσα Γκριν, μέχρι... Καθίστε να δω, γιατί αυτή η λίστα μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν θα υπήρχε αυτή η λίστα, δεν θα υπήρχαν όλες οι ιδέες, τα θέματα συζήτησης και άλλα πολλά, εάν δεν υπήρχατε όλοι εσείς, και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σήμερα, προσέξτε, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο σήμερα, είναι και σήμερα, είναι και αύριο που θα έχουμε εκπομπή, είναι και γενικότερα ότι τώρα ξεκινήσει η σεζόν και σας έχω και άλλες εκπλέξεις. Δώστε μου λίγο χρόνο μόνο, γιατί και ο χρόνος είναι σχετικός, όπως είπαμε. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε να ζήσουμε πολλά σε αυτή την εκπομπή. Να χαιρετήσω την Άννα και τον Παντελή. Θέλω να κάνω σε όλους σας μια τεράστια αγκαλιά. Ό,τι δεν προλάβαμε, θυμήστε το μου βέβαια, εννοείται θυμήστε το. Αλλά θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε αύριο, την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και φυσικά, θέλω να σας πω ότι σας υπόσχομαι ότι φέτος θα έχουμε πολλές αλλαγές σε αυτήν την εκπομπή. Πολλά, δηλαδή μια ποικιλία πραγμάτων, όπως είχαμε και άλλες χρονιές φυσικά. Αλλά φέτος θα έχουμε επίσης. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί η Χαρούλα Νικολαίδου με το δισκοπολείο της η Χάρης που έρχεται να ανοίξει τώρα 11 με 1. Εμείς θα τα πούμε αύριο, μείνετε επίσης συντονισμένοι, γιατί σας έχω και διάφορα νέα και διάφορα πραγματάκια. Και τι να πω ρε παιδιά, θα κλείσουμε με αγαπημένη Keep Shelly in Athens. Δεν ξέρω, την αγαπώ και αγαπώ και αυτή τη διασκευή, όλα τα αγαπώ. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι με ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, να συνεχίσουμε δυναμικά. Αχ, εδώ παρέα κάπου στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Καλό βράδυ.

0: στο γνωστό και στο άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Ο νέος κύκλος της εκπομπής από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Take your love away για την έναρξη της εκπομπής Ashbury από τη δεκαετία του 80. Και καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε και πάμε σε ακόμα μία rock and roll και όχι μόνο ραδιοφωνική εκπομπή.

Είναι Δευτέρα σήμερα και μας χαρακτηρίζει ο αυτοσχεδιασμός της Δευτέρες. Μας χαρακτηρίζει το ψάξιμο σε νέες κυκλοφορίες, νέους μουσικούς, αλλά και οι ωραίες μας αναφορές στο παρελθόν.

είμαι ο φύλακας του βασιλιά Αρθούρου, του βασιλιά μου, του μελλοντικού βασιλιά. Η φωτιά της Σοφίας μου αποκαλύπτει τα πάντα. Ζω πάντα μόνος, μια αρχαία σπηλιά είναι το σπίτι μου. Δες το βλέμμα στα μάτια μου, λέει, στους στίχους του κομματιού Merlin. Και κλείνει λέγοντας, είμαι ο Merlin, το παιδί του φωτός.

Φοβερή δουλειά αυτή από τους Ολλανδούς Kayak, και το 1981 για αυτούς. Λοιπόν, και ήδη ο 8ος τους δίσκος είναι και αυτοί περιπετειώδης. Έχουν βγάλει πολύ ιδιαίτερους δίσκους με πολύ ωραία στοιχεία μέσα. Το progressive rock είναι εκεί. Εδώ η έμπνευσή τους είναι ο Μέρλιν, η εποχή του βασιλιά Αρθούρου, τα μάγια και οι περιπέτειες του φοβερού αυτού μυστηριώδους ανθρώπου. Μέρλιν λοιπόν και Take Your Love Away από τους Ashbury, δεκαετία 80 πάλι, για την έναρξη της εκπομπής Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11:01. Καλώς συντονιστήκατε όσοι ήρθατε σήμερα στην παρέα μας. Σήμερα έχω όρεξη, από ό,τι βλέπω, για αρκετή, έτσι να το πω, η κλασική μουσική του rock, που είναι η progressive, όχι μόνο, αλλά έχουμε αρκετές ιστορίες μέσα από αυτό τον χώρο. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber στο 698-9860-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Και ας πάμε λίγο πριν τη δεκαετία του 80, μια ανάσα μόλις. Στους επίσης περιπετειώδης UK, τον δεύτερο και τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Danger Money και το Nothing to Lose.

Έχω να χάσω τίποτα, λέει το Nothing to Lose. Πρέπει να τρέξω για να σωθώ. Ανοίξτε και ανάψτε τους προβολείς. Είμαι έτοιμος να περάσω τα σύνορα. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρω.

Δύο δίσκους οι UK, ναι, δύο δίσκοι. Και πριν τους UK, ο John Wetton να είναι στους King Crimson και να δημιουργεί αυτή την πολύ ωραία σύνθεση με τους Ed Johnson στα keyboards και τον Terry Bozzio στα drums. Και τους UK, το συγκεκριμένο και όλα στο Nothing to Lose είναι γραφή του Eddie Johnson, Jobson μάλλον, και ο δίσκος ήταν το Danger Money. Τώρα, καθώς άκουγα αυτό το Nothing to Lose, πόσο πολύ μου θύμισε ο ήχος τους αυτόν τον ήχο που έχουν και οι Camel, ουσιαστικά ο Andrew Latimer, σε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφορεί το 1982 με τίτλο Single Factor, και για την ακρίβεια μου θυμίζει πάρα πολύ το Manic. Αυτό. Πολύ προσωπικός δίσκος του Andrew Latimer, με κατάθεση ψυχής πραγματικά, στιχουργικά και μουσικά. Ένας άνθρωπος μόνος του, χωρίς τους ανθρώπους που μέχρι εκείνη την εποχή τον συνόδευαν μουσικά, τώρα τραβάει τον δρόμο του ολομόναχος με αυτό το δίσκο εδώ, ακούστε.

There is no way out and I can never be my friend. The enemy I fear is me. Ο εχθρός που φοβάμαι είμαι εγώ. So where does it all end? Οπότε πού σταματάει όλο αυτό? Μόνος ο Λάτιμερ μεν, αλλά στο πλευρό του είναι η σύντροφός του, σύζυγός του, η οποία συνυπογράφει τους στίχους σε πολλά από τα κομμάτια εδώ στο άλμπουμ The Single Factor, η Susan Hoover. Και υπήρξε ένα πολύ σημαντικό μέχρι σήμερα στήριγμα για τον πολύ αγαπημένο αυτό μουσικό, τον Ανδρίου Λάτιμερ, τον Κάμελ. Βέβαια ο δίσκος με Κάμελ υπογράφει, όχι προσωπικός, αλλά ουσιαστικά είναι ένας προσωπικός δίσκος και υπάρχει και μια συμμετοχή του Peter Bardens, του κιμπορτίστα τον Κάμελ, σε ένα κομμάτι. Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ακριβώς, πηγαίνοντας έτσι και σε καινούργιες κυκλοφορίες, σε ένα ρίσου βασικά, πριν 10 χρόνια ακριβώς λοιπόν, τρεις φοβερές φωνές και πολύ ιδιαίτερες φωνές και τραγουδοποιοί ταυτόχρονα, αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα super group. Και έχουμε την Echo Case, την KD Lang και την Laura Veirs, οι οποίες Echo Case και Veirs ανταποκρίνονται μέσα σε 30 λεπτά και οι δύο στο email της KD Lang να δημιουργήσουν αυτό το super group. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και κάπως έτσι κυκλοφορεί το 2016 το album Case Lang Veirs. Λοιπόν, έρχεται τώρα το ρίσου μέσα στο 2026 και σε αυτό υπάρχει μία live εκτέλεση στο τραγούδι της KD Lang, Constant Graving, που είναι και από τα πολύ χαρακτηριστικά της και ωραία της τραγούδια.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο κομμάτι επηρεάζει πολύ πολύ τον Mick Jagger, Rolling Stones, εκεί μέσα στη δεκαετία του 90. Και γιατί το τραγούδι της Katy Langen είναι πολύ πιο παλιό, έτσι. Απλά εδώ πέρα το λένε όλες μαζί. Λοιπόν, και παίρνει σχεδόν αυτούσιο το ρεφρέν στο Anybody's in my baby. Δηλαδή αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα αυτά στο ρεφρέν, οι μελωδίες τους είναι πολύ πολύ κοντά. Και όντως το παραδέχτηκε, δηλαδή ο ίδιος το δήλωσε, και γι' αυτό το λόγο απέδωσαν και τα δικαιώματα για το τραγούδι τους στην Katy Lang. Λοιπόν, αυτά με το πολύ πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, το οποίο όταν είχε κυκλοφορήσει είχε σκίσει, ήταν νούμερο ένα από την εποχή εκείνη που η Katy Lang το 92 για την ακρίβεια το είχε κυκλοφορήσει μέσα στον δίσκο Ingenue. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε κάτι της που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Όντως, έρχομαι σε ένα project που έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, αρκετές φορές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η γραφή, η σύνθεση και ο κόσμος που δημιουργεί. Ο δημιουργός του project Carfagen, ο οποίος Carfagen είναι Ουκρανός και είναι το project του, η μουσική του, ο κόσμος του μέσα από αυτό το όνομα. Το πραγματικό του όνομα είναι Anthony Kalugin. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Omni 2 The Silent Compass, η σιωπηλή πηξίδα. Θέλω να ακούσουμε παρέα τα δύο πρώτα κομμάτια του EP, είναι ουσιαστικά 5 κομμάτια έχει μέσα, το εναρκτήριο Under the Northern Lights και αμέσως μετά το ομότιτλο The Silent Compass.

Ένα μικρό μέρος, αλλά πολύ έτσι καταδοπιστικό από αυτή τη δουλειά, Omni 2, The Silent Compass. Εγώ έχω να πω για αυτόν τον τύπο ότι πρέπει να έχει μια τρομερά μεγάλη ικανότητα επικοινωνιακή, γιατί προς μεγάλη μου έκπληξη, ακούγοντας αυτές τις φοβερές κιθάρες, που δεν είναι ο ίδιος που παίζει, αυτός είναι ο συνθέτης, βλέπω ότι έχει δημιουργήσει μια παρέα εδώ μουσική σε αυτό το EP από μουσικούς από διάφορα συγκροτήματα, κατά βάση progressive, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από την Κούβα. Για παράδειγμα, έχει τον μπασίστα αλλά και κιθαρίστα των The Flower Kings, δηλαδή τον Ρόινι Στόλτ, τους οποίους παρεμπιπτόντως τους ακούσαμε και πάρα πολύ πρόσφατα, γιατί βγάλανε και καινούριο δίσκο. Επίσης έχει τη συμβολή των Anima Mundi, που είναι ένα κουβανέζικο progressive rock συγκρότημα, και εδώ στο συγκεκριμένο παίζει κιθάρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι κιόλας, δηλαδή είναι συνομιλία αυτές οι ηλεκτρικές που ακούσατε, είναι δύο οι κιθαρίστες. Παίζει ο κιθαρίστας στον Anima Mundi και άλλους πολλούς. Έχει συμμετοχές από το γερμανικό progressive συγκρότημα RPFL και καταλαβαίνω ότι το όραμά του είναι να παίξουν τη μουσική του, μουσική που αγαπάει. Είναι μικρός σε ηλικία ο Garfagen, είναι μικρός, δεν είναι ένας εξιντάρης αυτής της γενιάς, είναι 45 χρονών, αλλά έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ομάδα εδώ, και κάθε φορά στις κυκλοφορίες του έχει και άλλους μουσικούς οι οποίοι συμμετέχουν. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ, εντάξει, είναι πολύ φιλόδοξο αυτό που κάνει. Λοιπόν, θα συνεχίσω επίσης με progressive και επίσης με, θα πάω πάλι πίσω στο χρόνο. Η μουσική τα φέρνει έτσι και θα σας ξαναπάω πίσω στο 1971. Άλλωστε και αυτό που μόλις ακούσαμε εκεί ακουμπάει, σε αυτά τα δημιουργήματα, τα καταπληκτικά της δεκαετίας του 70. Θα σας πάω λοιπόν στο Starship Trooper, Life Seeker, Disillusion. Είναι τα δύο μέρη του Starship Trooper και τέλος είναι το μέρος με τίτλο Verm. Λοιπόν, και έχουμε τον John Anderson, τον Chris Squire, έχουμε τον Steve Hove στην κιθάρα και ένα από τα πολύ ιδιαίτερα κομμάτια του δίσκου The Yes Album, γιατί όλη η μουσική του συγκροτήματος έχουν γράψει ένα μέρος από αυτό που θα ακούσετε και με ένα μαγικό τρόπο ήρθε και έδεσε όλο αυτό σε ένα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι διάβαζα για το Starship Trooper που έχει μερικές από τις πιο απίθανες στιγμές του Steve Hoven μεταξύ κιθαριστικά, ότι είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που live ποτέ δεν ακούστηκε το ίδιο όπως σε στούντιο ηχογράφηση, αλλά αυτό είναι και το ωραίο, γιατί πάντα κάτι καινούριο μπήκε, μάλλον λόγω δυσκολίας ή ιδιαιτερότητας. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, πάμε πίσω στο 1971 και ένα από τα θέματα που κυρίως διαπραγματεύεται στιχουργικά εδώ ο John Anderson είναι η αναζήτηση του Θεού. Και λέει, μητέρα ζωή κράτα με σφιχτά, mother life, hold me firmly on to me, άπλωσε τη γνώμη μου ψηλότερα από τη μέρα, απελευθέρωσε ό,τι μόνο εσύ μπορείς να δείξεις.

Έτσι, με αυτό το σόλο το χαρακτηριστικό να κλείνει το Starship Trooper, το σόλο του Steve Hove, παρένθεση, τον οποίο τον χάζευα στην κυριολεξία σήμερα, σε ένα ωραίο βιντεάκι έτσι που μου βγήκε στα social media, στη σκηνή πάνω μαζί με τους Dream Theater, μιλάμε τώρα για δεκαετίες πίσω, πιτσιρίκια όλοι, Τζον Πετρούτσι, όλα τα παιδιά τέλος πάντων εκεί στους Dream Theater, και έπαιζε μαζί τους και παρακολουθούσα καταρχάς το πόσο ιδιαίτερο είναι το παίξιμό του και με πόση λατρεία τον παρακολουθούσε ο Πετρούτσι, και που και που απαντούσε σε αυτά που έπαιζε ο Χοβ και γινόταν ένας ωραίος διάλογος. Αυτά είναι τα ωραία της τεχνολογίας και των social media σε σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και το The Yes Album. Και καθώς πλησιάζουμε στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, θέλω να πάω σε μια επιθυμία φίλου εδώ της εκπομπής που παρακολουθεί και ακούει μέσα από τον Enplosus 89,2 που μας αναμεταδίδει στην Θεσπρωτεία, το φίλο μου τον John, ο οποίος μας θυμίζει τον Manfred Mann και την Earth Band και το album Solar Fire. Λοιπόν, και μιας και τα πήραμε σε ήδη τώρα όλα αυτά τα μεγάλα άλμπουμ της progressive σκηνής, ας πάμε και σε αυτό του 1973 και στο ομότιτλο κομμάτι. Ο δίσκος θεωρείται η κορύφωση, η συνθετική κορύφωση του Manfred Mann και γενικότερα όλης της παρέας παιχτικά. Και έτσι για την ιστορία να αναφέρω ότι ουσιαστικά αυτό που θέλαν να κάνουν εδώ είναι μια ακριβή διασκευή στον δίσκο του Gustav Holst, The Planets, στο δίσκο, στο έργο, στη σύνθεση. Λοιπόν, αλλά έπεσε κόκκινη κάρτα από τους κληρονόμους του Gustav Holst, οπότε ο Manfred Mann ξεκινάει και συνθέτει με πρωτότυπο υλικό, με δικό του δηλαδή υλικό, το δίσκο Solar Fire. Λοιπόν, κλασικός Manfred Mann στα Moog Synthesizer, στα Synthesizer γενικά, στο όργανο, στο Mellotron, στα φωνητικά είναι ο Mick Rogers, αλλά και στην κιθάρα, Colin Pattenden στο μπάσο και ο Chris Slade στα drums. Solar Fire, Manfred Mann's Earth Band.

Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.

0: και 6937 150 284.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
6: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
7: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
8: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Λοιπόν, κάτι τέτοια κλεισίματα σε κομμάτια μου επαναφέρουν έτσι την ατάκα που λέω συνήθως στον αέρα, αλλά την εννοώ πέρα ως πέρα, ότι να ακούτε με ακουστικά, δηλαδή όσοι παρακολουθείτε και ακούτε τούτη εδώ την εκπομπή σε ησυχία και με ακουστικά και προσοχή έτσι ή χαλάρωση, πραγματικά ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο κομματιών σαν αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε έχουν αξία και έχουν νόημα λόγο και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή ένα fade out εδώ, μια συχνότητα η οποία κρατούσε και άλλα 10 δεύτερα, αλλά λέω δεν ξέρω πραγματικά ποιος το ακούει τώρα αυτό και ποιος όχι. Αυτό με το οποίο μπήκαμε είναι το Requiem των Villagers of Ioannina City, μέσα από τον δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, τον δίσκο Venceremos. Δώσανε λοιπόν τη δουλειά τους, μια δουλειά η οποία έχω την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε μετά από μια αρκετά έτσι μεγάλη περίοδο απομάκρυνσης από τα πολλά σιωπής, και έχουν βάλει πολύ ψυχή και πολύ πίστη σε αυτό το δίσκο. Αυτό καταλαβαίνω από... δεν το έχω ακούσει όλο το άλμπουμ για να είμαι ειλικρινής, αλλά όσα έχω ακούσει μου φέρνουν αυτό το πράγμα κατευθείαν. Παίρνω αυτό το feedback από τους Άλεξ Καραμέτη, Άκη Ζώη και Άρη Γιαννόπουλο, που είναι τα οι τρεις μουσικοί που αποτελούν τους Villagers of Ioannina City. Το Requiem λοιπόν, με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συνοδεύεται και από βίντεο κλιπ. Όποιος ενδιαφέρεται φυσικά μπορεί να, και σας προτρέπω κιόλας, να πάτε στο YouTube και να το παρακολουθήσετε. Έτσι λοιπόν είπα να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος της εκπομπής και να τιμήσουμε αυτή την καινούρια κυκλοφορία που την έχει επιμεληθεί στην παραγωγή της και στην ηχογράφησή της ο ίδιος ο Άλεξ Καραμέτης, που είναι κιθάρα και φωνή των Villagers και συνθέτης. Λοιπόν, και θα ξανάρθουμε στο άλμπουμ, θα επανέλθουμε σίγουρα. Καλωσυντονιστήκατε όσοι τώρα ήρθατε στην εκπομπή, όσοι είστε από την αρχή, έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά και όμορφα να ακούσουμε. Η εκπομπή μας κάθε βράδυ από Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 το βράδυ. Είμαι η Χαρούλα Νικολαίδου. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber στο 698-98-60-147 και μέσα από το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μαζί μας όπως κάθε βράδυ είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα. Vox 103,3 στον νομό Ηλίας, κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα, Sirius στους 95,8 στον νομό Βιωτίας, Καστελόριζος στους 104,3, Ενπλό 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Σάμος Radio Καφέ στους 102,4 και ο Δίωλκος στους 105,6 και τον νομό Κορινθίας. Έρχομαι για μια ακόμη φορά στον τελευταίο δίσκο του Billy Strings. Αλλάζουμε ήχο τελείως. Πάμε σε αυτή την σύγχρονη, να το πω, τη φρέσκια καλύτερα, bluegrass σκηνή, μέσα από αυτό το τόσο μεγάλο ταλέντο, τον Billy Strings, και το δίσκο So Much For Goodbyes. Όπως έχω πει και από την προηγούμενη εβδομάδα αρκετές φορές, στο δίσκο υπάρχουν πολλές αναφορές στη μητέρα του, η οποία έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή. Ένα από τα κομμάτια που αναφέρεται σε αυτήν είναι και τούτο εδώ που θα ακούσουμε μαζί, το Light the Way. Μουσικά είναι εύθυμο, στιχουργικά είναι μια προσευχή προς αυτήν, μια παράκληση να φωτίζει το δρόμο της ζωής του. Θα είναι, λέει, ο δρόμος σκοτεινός και βραχώδης καθώς προχωράω με δυσκολία μέσα στη νύχτα. Δεν μπορώ να δω το μονοπάτι μπροστά μου, αν και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ για να με βοηθήσει να περάσω τη μέρα. Όταν κοιτάς ψηλά, από ψηλά, από τον ουρανό, δεν θα με βοηθήσεις να βρω έναν δρόμο. Λέει το Light the Way, πανέμορφο, και Billy Strings. Πάμε.

Light the Way, ο τελευταίος δίσκος του Billy Strings, So Much for Goodbyes, τώρα το 2026. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα συγκρότημα, καλά υπάρχουν πολλά, αλλά τώρα θα σας πάω σε ακόμα ένα που η μουσική του είναι ακόμα πιο νέη από τους μουσικούς του Billy Strings και μάλιστα διαβάζω για αυτούς, για τους Mountain Grass Unit, ότι κερδίσανε το βραβείο IBMA Momentum Band of the Year και είναι και αυτή μια bluegrass φρέσκια ματιά δήλωση, μουσική παρέα. Λοιπόν, θα, δηλαδή για να σας πω για την ακρίβεια τι γίνεται εδώ, οι Mountain Grass Unit έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους, ένας το 22 και αυτός που κυκλοφόρησε ή θα κυκλοφορήσει μάλλον τώρα μέσα στο 2026, βασικά κυκλοφόρησε. Μπράβο, εγώ κοιτάω τα single, αλλά είναι ο δεύτερος τους δίσκος αυτός στον οποίο θα πάμε τώρα. Το τραγούδι τους λέγεται One Last Time και με το ωραίο το μαντολινάκι, το μπάντζο, το βιολί, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της bluegrass σκηνής, μια η λαϊκή μουσική από την Αμερική ερχόμενη. Και έχει πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς την συνεχίζουν οι νεότερες γενιές.

One Last Time, Mountain Grass Unit. Δεύτερος δίσκος για τους φρέσκους αυτούς μουσικούς, που έχει τον τίτλο Appalachian Smoke. Λοιπόν, θερμούς και ζεστούς και πολύ αγαπησιάρικους χαιρετισμούς στη φίλη μου εδώ τη Διονυσία, που είναι ο διπόρος αυτή τη στιγμή, κάνει ένα ωραιότατο ταξίδι και επιστρέφει βασικά στα Πάτρια Εδάφη. Καλή επιστροφή, Διονυσία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, φιλιά στο φίλο μου τον Κρίς Νεκτάριε, Γιώργο από, από τα Τρίκαλα, Κυριάκο, Σωτήρη, Κωνσταντίνε, Παναγιώτη, την καλησπέρα μου σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστώ και τους φίλους εδώ πέρα με τα... δεν ξέρω, έχω πέσει σε ένα fan club των Stones, Rolling Stones, και μου στέλνετε συνέχεια για Rolling Stones. Τα κρατάω εγώ, να ξέρετε, όλες τις επιθυμίες. Καλησπέρα Γιώργο μου από την Κέρκυρα και την κοπελιά την άλλη από ένα άλλο νησί που έστειλε, και εκείνη για Rolling Stones. Λοιπόν, τα κρατάω όλα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, έχουμε μία καινούρια κυκλοφορία, ένα ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από τον Björn Riis, τον Νορβηγό, ο οποίος Björn Riis θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά σε λίγο καιρό και μας δίνει, έτσι προκαταβολικά, το κομμάτι Mercy, το οποίο μάλιστα έχει γραφτεί κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του προηγούμενου του προσωπικού δίσκου. Λοιπόν, και λέει για το τραγούδι αυτό ότι ουσιαστικά το Mercy αφορά στην επούλωση από ένα συναισθηματικό τραύμα και τη συνειδητοποίηση ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου. Και συνεχίζει λέγοντας: «Είμαι τυχερός που έχω υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι μου προσφέρουν αδιάκοπα αγάπη και υποστήριξη σε όλη αυτή τη διαδρομή. Φόρος τιμής επίσης μουσικά σε όλους τους αγαπημένους του Αμερικανούς τραγουδοποιούς, και έχουμε και τη συμμετοχή της Μίμη Τάμπα στα φωνητικά». Για να το ακούσουμε το Mercy του Björn Riis.

Ωραίος ο Μπιόρν Ρις, έτσι τα καταθέτει, την καταθέτει την ψυχούλα του μέσα στο κομμάτι, στιχουργικά. Λοιπόν, σαν εξομολόγηση ακούγεται αυτός ο στίχος, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο σαν να δεν απολογείται, εξομολογείται και κάνει και μια ωραία αυτοκριτική. Λοιπόν, με μια γλύκα όμως μέσα, και αυτό νομίζω που είπαμε πριν, ότι νιώθει ευλογημένος που έχει τόσους ανθρώπους γύρω του να τον αγαπούν και να τους αγαπάει. Είναι η απόλυτη λύτρωση σε όλα αυτά που καταθέτει εδώ στο τραγούδι Mercy, το τραγούδι Έλεος. Ωραία. Για να φύγουμε πάλι πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ, κοντά στα 12 χρόνια και στην προτελευταία κυκλοφορία του Mike Oldfield. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, για κάποιο λόγο ο δίσκος Man on the Rocks με συνόδευσε όλο τον Αύγουστο και τον άκουγα ξανά και ξανά, και θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας από τους πολύ έτσι ειλικρινείς δίσκους του Mike Oldfield, και στιχουργικά και μουσικά έχει απίστευτες στιγμές το άλμπουμ αυτό, και θέλω να έρθω στο μότιτλο κομμάτι Man on the Rocks. Λοιπόν, γενικώς μέσα στον δίσκο ο Oldfield μιλάει για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη δική του ψυχική υγεία, κάνει αναφορές στην πίστη, τη χριστιανική πίστη για την ακρίβεια, αναφέρεται σε στιγμές της ιστορίας του ανθρώπου που έχουν να κάνουν με πολέμους. Φυσικά αναφέρεται στην πυρηνική καταστροφή. Έχει διάφορα κομμάτια τέλος πάντων μέσα, τα οποία πραγματεύεται και τα δίνει μουσικά. Το Man on the Rocks τώρα είναι μια πολύ αλληγορική σύνθεση, στιχουργικά εννοώ. Για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να βρίσκα περισσότερες πληροφορίες, αλλά τέλος πάντων είναι ένα αλληγορικό κομμάτι στιχουργικά, το οποίο ακολουθεί έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να βρει το φως και τη λύτρωση. Και υπάρχει και αυτός ο Man on the Rocks, λέει «I am the man on the rocks on the island», είμαι ο άντρας πάνω στα βράχια του νησιού, «I'm the beggar, the loser, the cheat», ο ζητιάνος, ο χαμένος, ο απατεώνας. «So now you come to the gates of redemption», έτσι τώρα έρχεσαι στις πύλες για λύτρωση, της λύτρωσης, «with a ball and chain at your feet», με μια μπάλα και μια αλυσίδα στα πόδια σου. Λοιπόν, και μετά κλείνει λέγοντας ότι υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο σε οδηγεί σε μια νέα ζωή, μια ζωή καινούρια που σε περιμένει εκεί έξω. «It'll take you home out of this chasm», θα σε οδηγήσει σπίτι έξω από αυτό το χάσμα, chasm μάλλον, «where there's blue sky, sunlight to share», όπου υπάρχει γαλάζιος ουρανός και ήλιος για να μοιραστείς. Ποιος ξέρει, ίσως και να είναι και αυτού νου η περίπτωση αυτού του τραγουδιού μία αυτοκριτική. Για πάμε.

Όλο πάθος του Man on the Rocks, Mike Oldfield, δίσκος Man on the Rocks, πίσω στο 2014, πρώτο-τελευταίος δίσκος για τον Mike Oldfield. Λοιπόν, πριν σας ανέφερα τον Steve Hove, τον Yes, και ακούσαμε κιόλας Yes, το Starship Trooper, αλλά λέω να έρθω ξανά σε αυτόν, αυτή τη φορά. Στα χέρια έχει την ακουστική κιθάρα, όχι την ηλεκτρική, και θα πάω στον δίσκο του τον προσωπικό με τίτλο Natural Timber, και τον κυκλοφόρησε το 2001. Το κομμάτι λέγεται Dream River. Έπεσα πάνω σε μία μεταγενέστερη ηχογράφηση του κομματιού αυτού, με όχι solo κιθάρα, με πολλούς μουσικούς, και κατευθείαν έτρεξα να ακούσω την αυθεντική βερσιόν, γιατί μου άρεσε, αλλά λέω, με το που είδα ότι είναι διασκευή του ίδιου, δηλαδή πάνω στο κομμάτι του, λέω για να πάω στον δίσκο του, το προσωπικό. Ακούστε ένα διαμαντάκι μέσα από αυτόν τον δίσκο. Steve Hove, Dream River.

Μία ομορφιά. Αυτά με τον Steve Hove και το ωραιότατο Dream River. Σόλο δίσκος Natural Timber ή Timber νομίζω καλύτερα. Λοιπόν, ας έρθω στο 2026. Θα έρθω σε ένα διπλό νέο. Το ένα είναι μουσικό και θα τα ακούσουμε. Το άλλο έχει να κάνει με την εταιρεία Gibson, η ασύγνωστη αυτή μάρκα, εταιρεία που κατασκευάζει τις κιθάρες Gibson. Και ακούστε εδώ τι νέα μας φέρνει η εταιρεία αυτή. Καταρχάς δημιουργεί το συγκρότημα Gibson Band με σκοπό να διαφημίσει, να προμοτάρει και να ενημερώσει για τη νέα επική, λέει, σειρά που λέγεται DES, που είναι μια επική σειρά οργάνων Gibson, για κιθάρες μιλάμε, περιορισμένης παραγωγής, που δημιουργήθηκε, λέει, μετά από αμέτρητες ώρες εργασίας από τον Σίζαρ Γκεϊκιάν, κιθαρίστας είναι, και τον μάστερ οργανοποιό Τζιμ Ντεκόλα. Δουλέψανε, εργαστήκανε, προβληματιστήκανε, τα βάλαν κάτω και δημιούργησαν λοιπόν ένα συγκεκριμένο μοντέλο κιθάρας Gibson, το οποίο είναι και δεν έχει πολλές παραγωγές, και έτσι το έξυπνο που κάνανε για να την προωθήσουν αυτή την καινούρια σειρά είναι να παίξουν, να δημιουργήσουν, να συνθέσουν ένα κομμάτι που λέγεται Sanctuary. Τι μας αρέσει τώρα εμάς σε αυτό το Sanctuary? Μας αρέσει πρώτον ότι παίζει μέσα σε αυτό keyboards, πιάνο, παίζει ο Jordan Rudess στον Dream Theater, κιθάρα παίζει ο Ματέου Σασάτο, βραζιλιάνος κιθαρίστας, πολύ ωραίος, και ο ίδιος ο Σίζαρ Γκεϊκιάν. Λοιπόν, να που μάθαμε για τη νέα σειρά από κιθάρες της Gibson, και να που θα ακούσουμε και το Sanctuary.

Sanctuary λοιπόν και Jordan Rudess μαζί με Ματέου Σασάτο και τον Σίζαρ Γκεϊκιάν, ο οποίος έγραψε το κομμάτι. Λοιπόν, μένω στο 2026 και έρχομαι σε μια πολύ ωραία κυκλοφορία ενός μουσικού που ασχολείται αποκλειστικά με την dungeon music που λέμε, τη μουσική dungeon, δηλαδή synthesizer και ατμόσφαιρα πιο συνήθως, επειδή πρόκειται από τον χώρο της metal μουσικής, της doom metal, είναι έτσι ένα υποείδος που ξεκίνησε από εκεί, αλλά με σύνθη, δηλαδή το synthesizer είναι αυτό το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Ο συγκεκριμένος τώρα μουσικός, ο Hole Dweller, αντλεί την θεματική του από τον κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, από τον κόσμο του J.R.R. Tolkien. Και όχι πάντα και αποκλειστικά, αλλά γενικώς έχει αυτό το ονειρικό και περιπετειώδες μέσα στη μουσική του. Και έρχεται λοιπόν με καινούρια κυκλοφορία με τίτλο Long Road Home. Και στο εξώφυλλο έχει ένα χόμπιτ που κοιμάται, που λογικά, λέω εγώ τώρα, είναι ο Φρόντο. Λοιπόν, θέλω να τονίσω και να θυμίσω, αν τυχόν δεν τον θυμάστε γιατί τον έχουμε ξανακούσει το συγκεκριμένο, ότι μιλάμε για μια εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή, έναν άνθρωπο ο οποίος ηχογραφεί στο σπίτι του, το στούντιο, το δικό του, παίζει όλα τα μουσικά όργανα και τα drums και την κιθάρα και φυσικά τα πλήκτρα, τα σύνθη. Λοιπόν, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, έχει κοινό που τον ακούει και τον παρακολουθεί και τον έχει αγκαλιάσει. Λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση από το Long Road Home, τον δίσκο αυτόν, και το κομμάτι The Fallen Pines.

έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Και σας αφήνω με Bruce Dickinson. Accident of Birth ο δίσκος. Arc of Space το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και το παρόν σας εδώ στην εκπομπή. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Glow 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
2: Στον καθρέφτη της νύχτας, μια νυχτερινή μουσική περιπλάνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, στο γνωστό και στο άγνωστο.

0: Σημαντική είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέος και διπλός πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τις περιφερειακές εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αλλά και στην πόλη του Βερολίνου. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD κατέκτησε την πρώτη θέση με 38,2% αλλά με μικρή διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες της Πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζικ που φτάνουν το 35,5%. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς υφίστανται μια πάνω λεθρία ιστορικών διαστάσεων καθώς δεν συγκεντρώνουν το 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο το κόμμα της αριστεράς εκλέγει δήμαρχο κυβερνήτη της πόλης για πρώτη φορά μετά την πτώση του τείχους καθώς βγαίνει πρώτο με 25,7%. Με μεγάλη διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες που κερδίζουν το 18,8% και την AfD να περιορίζεται στην τρίτη θέση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ίδιο τον καγκελάριο και τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα των διπλών εκλογών? Μια πρώτη αποτίμηση από την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Οι χθεσινές εκλογές αποτελούν σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, η CDU έμεινε για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία εκτός τοπικού κοινοβουλίου, ενώ στο Βερολίνο έχασε σημαντική εκλογική δύναμη και βρέθηκε πίσω από το κόμμα της αριστεράς που κέρδισε την πρωτιά. Σύμφωνα με την Tagesschau, το κόμμα επικρατεί προβληματισμός και αναβρασμός για το πώς θα ανακτήσει την επαφή με τους ψηφοφόρους και πώς θα απαντήσει στην άνοδο των κομμάτων διαμαρτυρίας. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ηγεσία της CDU εμφανίζεται προς το παρόν ενωμένη συμβαίνει γύρω από τον Μέρτς. Ο ίδιος ξεκαθάρισε χθες ότι παραμένει τόσο στην καγκελαρία όσο και στην προεδρία του κόμματος, προσπαθώντας να αποτρέψει σενάρια αμφισβήτησης. Όμως στελέχη της CDU συνεχίζουν να εκτιμούν ότι απαιτείται αλλαγή τροχιάς. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Αν η κυβέρνηση καταφέρει να δώσει απτά αποτελέσματα στην οικονομία και στο μεταναστευτικό, θα φανεί στην πράξη. Ο Μέρτς μόνο τότε θα μπορέσει να ανακτήσει πολιτικό έδαφος. Αν η δυσαρέσκεια παραμείνει, η εσωκομματική

0: Πραγματικές πιέσεις θα ενταθούν και η σημερινή στήριξη προς το πρόσωπο του Μέτς ενδέχεται να δοκιμαστεί περαιτέρω. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στο Βερολίνο. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων, ο καγκελάριος είχε αναβάλει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στην τακτική Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα τον εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε σημερινές δηλώσεις, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή κρίσεων, συγκρούσεων και πολέμων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την επίλυση των κρίσεων. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
2: Η Τζόρτζια Μελόνι μπήκε για τα καλά στην προεκλογική εκστρατεία. Μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της, έδωσε συνέχεια σε σειρά δεσμεύσεων του Υπουργού Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Μέσα στην εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη θα συνεδριάσει και θα υιοθετήσει μέτρα που αφορούν τους ξένους μαθητές. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Μελόνι, θα περιοριστεί ο αριθμός αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε τάξη δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% του συνόλου. Παράλληλα, στα σχολεία θα απαγορευθούν οι μπούρκα και το νικάμπ και θα εγκριθεί κανονισμός βάσει του οποίου οι γονείς των ξένων μαθητών που παίρνουν χαμηλούς βαθμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών για να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Στο σχολείο πρέπει όλοι να έχουν το πρόσωπο ακάλυπτο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση, είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με τα μέτρα αυτά όμως, η Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας προσπαθεί να περιορίσει κάπως την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Futuro Nazionale, του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια πόλη Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας. Ποτέ άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζικ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον, η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζικ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, που επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, οι τροχοί τους απλώς σπινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Το άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Ο νέος κύκλος της εκπομπής από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός.

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

μαλλιά στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά